Μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά. Μπουλτά, ο κόφος να δω, δεν μπαδέκαν τσίμα. Τσιλικές αλλάζει, μπέλε, γιάνγκεκά. Κορκόνια, χαμνά, αρτή μου νουλάτω, μουσάλε, αμαρβάτω, μαλλιά. Μπουλτά, ο κόφος να δω, δεν μπαδέκαν τσίμα. Τσιλικές αλλάζει, μπέλε, γιάνγκεκά. Κορκόνια, χαμνά, αρτή μου